0: μια γιαβατή φυσικά. Σε γιαλή στα τσετέρ.
1: Τι μπαλιά σου εκεί.
0: Τι μπαλιά σου εκεί.
1: Τι μπαλιά σου εκεί. Τι μπαλιά σου εκεί.
0: Τι μπαλιά σου εκεί. Τι μπαλιά σου εκεί. Τι μπαλιά σου εκεί. Τι μπαλιά σου εκεί.